στρατό να ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάνδρα φυλαχτώ.